20 ετών, αφού το φτάσουν οι νεόι, οι θέσει σε Paradise FM, nous tout le temps là.

0: Πρόεδρε FM, του αρχίζει μου κοτάμε. Σακ που γόμια να σου μου τη λάβει. Σου φαντάστη, κοίτα.
1: This is your best mix of music. Paradise FM